0: πρώτη σου και μα δεν εγκοτελέψω.
1: Παρά χαμηλά λέτε αν δίνω ιδέα μου στα σύνδε. Τι σε έτοιμα παγιό. Μου την πουλε πως η φόρο φορμόνα χέχα του πάπη. Και δεν κοχλά δεν νιάνει που μου.